πάλι μαρούσι μητυχέ. Κολλημένη καϊκουμένη πελιένε. Πάλι μάλι μάλι μάλι μάλι και

ξέρω όλοι μ' αρέσει η φε. Είπα ω, είπα I reverse you my maker, I honor you my Jesus, I give you praise my Lord.